0: ילדה יפה, אני רוצה להקדיש לך אבי.
1: ארוטה מיריסי כקייזה לינה, למסביני ויביזלה.
2: Εκεί μισή.
1: Μετά από λίγο που θα φύγετε από εδώ, εκεί θα πάτε. Βρε ήθελε για να, ήθελε για να. Έρωτα μυρίστηκε και ήθελε για να. Για πες μας η χοντρούλα τι ήθελε.
2: Να χορέψει.
1: Χόρεψε τότε.

δε μαζί. Διώχτηνε, διώχτηνε να ησυχάσεις. Διώχτηνε, διώχτηνε πάνω δε μαζί. Διώχτηνε, υπάρχουνε καρδιές που

0: the Digital Guns.
1: Έχω από τα Μπαμκάνσκι.
0: Εστιματίες.
1: Στο Μπέκικο Dance. Κουλάνο μπεμσότ καπάιν.

0: Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα κι εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.
1: Έρχονται όρια.

0: Άγγελέ μου, πείτε ναι μου. Πάμε παιδιά σου.
1: Σέβα σαλόν λε, σανί, αμπάτσελι, λε, ήλα, νοριά.
0: Αποφύγω το χορευτικό.
1: Και τα σύγραβα.

0: Αθέμα
1: Παναχήμ
0: Σελή.
1: Μαζί αυτό,
2: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά λιτά.

Για σου νησί του βορρά, για σου του Μπακέβαρδα, για σου και καλά.

αφού τα μαζεύεις θα πει ότι πετύχεις. Μα όταν γυρίσεις θα λείπω εγώ. Δημητρακόπουλη με τα τραγούδια σαγόρι μου.

Μα έτσι που ήρθανε τα πράγματα θα φύγεις. Έτσι κι αλλιώς εσύ πληγές μόνο αφήγεις. Αφού τα μαζεύεις θα πει ότι φεύγεις. Αφού τα μαζεύεις να πας στο γαμό. Αφού τα μαζεύεις θα πει ότι φεύγεις. Μα όταν γυρίσεις

0: Γεια μας Στέλιους, είμαι Μαγνέλα. Γεια μας Σαλίνα Σελάνου, γεια μας Νογκαμπαρέλ. Άιντε Δβόρα Μιμιάμι, γεια μας.
1: Γεια μας Έτσι Βεμπένι Μιχαφά, γεια μας Λίζη.
0: Γεια μας Μόρδι.
1: Μάρκο.
0: Γεια μας Άρια Τάσγα.
1: Γεια μας Μπαρέλ Νόγκα.

0: γεια σας. Ωχ, Ράδιο Τβάς, γεια μας, Κόμπι. Σαμπατούμπα.
1: Έτσι πρέπει να ξυγηθείτε.
0: Ωχ.
1: Άμα έχετε ζηλιάρες γυναίκες.
0: Ράδιο Τβάς.

0: אתם מאזינים רדיו דבש, הרדיו מספר אחד. Love you, lovely. אנחנו עוברים לבסיליס קרב.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω,
0: Μαλάδα, λιόμου,
1: πώς τις αδειάσες. Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και
2: κοιμάμαι.
1: Το γκρίζο των ματιών σου να θυμάμαι.
2: Μου κοιτάς τα χτέα,

0: όλα για σένα ναι μιλάνε. Στο τίποτα, στο πουθενά με πάνε.
1: Ράδιο Κουβάς

0: στη διάρρηκη.
1: Χανοχαγώνει
0: η καρδιά σου.
1: Μότι αγώνει.
0: Το ξέρω. Τ' αγαπάω τα φτερά σου.
1: Υιοθυσσωθών.
0: Μα είναι κάτι νύχτες που με καίνε.
1: Ερετό Βλεβίκτορ Μπένε.
0: Και τότε

0: εγώ. Και την αγάπη του κανένας δεν τα κρίνει.
1: Δεν μου δάσκε κόλλα από τερκόλλα ηλατή.

0: τέλειος.
1: Και πως μαζί του τώρα μένεις, ότι σου χαρίσα το πέταξε.
0: Κράτος του Πινοκίου.
1: Και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ

0: Έλα.
1: Όλα.
0: Στο λαβλί.
1: Γεια σου, Κόμπι.
2: Απλά κι αγαπημένα.
1: Μάρκο Μιναρία, χακέ ρεγά, καράς, βερέτσε. Ότωτο, Ιωσέ, λέχα.

0: Έλα, πνίνα. Σηκώνει ο λαλόπιλος. Είναι το μαξίδι.
1: Λάιλα Χάντ. Λάιλα Χάντ λεπνά ιωμαντίν. Μα λέει μεβακέσετ. Μα λαχ με κουλάνου μεβακσίν.

να σε βλέπω να γέλας, να με κοντά σου τις στιγμές που το ζητούσες, να κάνω σχέδια και ονείδα για μας.

αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

Έκανα λάθη και τα ήξερα καλά. Μα η λογική δεν έχει θέση στην αγάπη. Το παραμύθι μου το ζούσα αληθινά. Όμως το τέλος του ποτέ

0: ζήσε τώρα μόνο. Που δεν σκέφτηκες.
1: Άιδε Μάουθο.
0: Κοίταζες την πόρτα. Κι ολοκλεγές. Ζήσε τώρα μόνο.

0: Για το COVID.
1: Μόνο στον ήρω μου σε φιλό.
0: Ράδιο Κβάσ. Γεύανε.
2: Ένας λόγος στο ποτάμικο.
3: Έλα!

0: Radio Ghost.
1: Στο φωνάζω, σ' αγαπώ πολύ.
0: Σ' αγαπώ πολύ πολύ. Άιντε Radio Dvashevani. Άιντε Moses Vance.

0: Ay, de mi toque o faja ya.
1: Fúbame pos.
0: Es de ofrecer bitzuim.
1: Fúbame pos, ποτέ δεν σε ξεπέρασα. Για την αλήθεια μέσα.
0: וערב טוב לשירלי יעקב.
1: Fúbame pos.
0: Μπορώ να μεταστρέψω τη ραδιοφωνία.

Και εκεί στο μακελιό την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και μα τον Άγιο.

Δυστυχώς στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα αν περάσει ο καιρός θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

0: anybody home? Hello? Yes, Mishu Babai?
1: Είμαι αναξέψεις ή άνος μήνος κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ξύσου.
0: Όπαλα!
1: Να ξύμουν, νηψιά μου, άλλο.

0: ποτέ μου δραχύμεις μου από τη χάσα, λες αμά τη χαρέγγα μας που με θεραπεύει.
1: Ε, με χακίμπλε κανένα.
0: Ξέρω ότι σαν εμπάς μου όμως θα τα λόγω το χρήστο.
1: Βάρμαστε.
0: Πείτε όμως να σας άλλο πνίμι. Ας σας άλλο πνίμι και το κάμα, ας άλλο άλλο πέρα ψέμα. Ας άλλο πέρα με το μάσεμα, ας άλλο άλλο με το μά κάμα.
2: انت صحيح
3: انا عارف انا بتصحيك انت حكيت